του. Ο κυπελισσιόν τιτανή τσούρα, άχου τρεγάλαν φυτόινα να τους κάνουν. Πόρκε ξετόινα άλλο για τσίερ. Χουμάλι ολφετμάθα τετσούια, κοντεστάριτλα, πίστλα. Ερμάνας, ερμάνας, μια όχς και κούσουν, και η ερμάνας και η ερμάνο καΐτς κτσούια ικμάνε καΐγκε. Porque ixchiti ol Dios. A te regal que calgir. A te abrazo que calgir. Cuando junco al obediente ni a malcriado. Pero junco al pis. Tak usto tuits Dios. A te jalo. Machich el pis que cual. Más que petal pois te cual ya machich el pis. Pero alashanto tuits Dios, a Dios insatkai tokia ketakus kamin bin kualba, aya kualba soxlana tetsuya, senskoplan tetsuya y tetmana, pero atchuria atmangria, porque nyako nyatunch mana tunchuya. Μισήρ το σούλα του ιστότου. Σενσκο πλάν τετ μάνα τετ τούια, πέρο τμάνια ιστούνια όγκα τετ τούια. Πόρκε ίκτσι τι όλιος ήλτιχ τον κοβεδεσέρι. Πόρ έσο ατέ τι όλιος ίνα γιόλιντε, πέρο αχεκέχ κουάλβαχ, για μην ο κόντο κλέγει. Chijo tío Dios, tu libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. Dice que ajo cual sac, obedien, puro salaxpil, impon, tohtani. Pero ajo cual pis, malcriado, contestón, mandón, pis, total mi chuba y total mi mamá. Cuántos cualbas, doctrina, la lija.

κόκλου, άγια χα, πίνατε την τατία. Πίνατε την ανία, χαματσιτσάκινα τον τατία, ο κόκελ το τουία. Χαματσιτσάκινα τον την ανία, ο κόκελ το τουία. Άγια τσιν, να χασιτσάκινα τον τατία, κόκελ το τουία. Να χασιτσάκινα τον την ανία, ο κόκελ το τουία. Χατσιν χαμά πίνα, εν τόσοι στήτσον δεχον τσουίν, χρέλσον ήμουν χαν τσιτιόλ διός. Μερο τίν παχάλουν, αβέσι τσιτε τσούβα. Wal, lukni rechts hal zul, lutzen zul, ich lubach spielte abri, lutzulke, kuen jolte wal nach der spät, china, jute kut in a wal, mi wach bilwe, tun te späta, chitecho, schubach techo kap.